0: Έχει ακόμα σε φάει δίκρα τρέχει το πίξε.
1: Κύριε πίξε, σε δύο, όλα θα πάει.
0: Arizona
2: 1-6-7-9-2.
0: 2-9-9-2. 2-9-9-2,
2: Kony 528, Rikra Director Tyra, Disarmament 6000.
3: Tyler 6000, Kony 528.
2: Hajan 439, Disarmament 10000.
4: Disarmament 10000, Hana 439.